0: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
2: Μένταρ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν

Και έτσι ακριβώς, μουσικά τουλάχιστον, ξεκινάει η δικιά μας Πέμπτη. Πέμπτη, 4 του Ιουνίου. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε? Ναι, υπάρχει και μια άβρα τόσο όμορφη, τόσο καλοκαιρινή, τόσο αλμυρή εδώ κάτω στο Φάληρο, τέτοια ώρα που είναι όλα λιγάκι πιο ήσυχα από όλες τις υπόλοιπες ώρες, που σου λένε ναι, το καλοκαίρι ήρθε. Ήρθαμε κι εμείς εδώ στον αέρα του Μέντε 88 και ερχόμαστε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Εδώ να βάλουμε σε σειρά τα τραγούδια, ίσως και τις σκέψεις μας, ίσως και την ημέρα μας, ίσως και την ηρεμία μας. Τέλος πάντων, πάντα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι και τις 10. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα μέχρι και τις 10.

Αύριο τελειώνει αυτή εδώ η εβδομάδα, αλλά σήμερα τελειώνουν και οι προσκλήσεις. Έχουμε τελευταίες προσκλήσεις για το αυριανό Menda Live. Ο Ορέστης Ντάντος είναι αυτός που μας κάνει την τιμή και τη χαρά να ανέβει στη δικιά μας τη μουσική σκηνή, στη σκηνή του Menda Live, για άλλη μια φορά. Χορηγός μας όπως πάντα είναι η ΔΕΗ. Αυτή τη φορά όμως είναι μια μεγαλύτερη παρέα εκεί πάνω, εκεί στη σκηνή. Θα συναντηθεί μουσικά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μαριάννα Κατσιμίχα, την Εφέλη Φασούλη και τη Μυρτό Βασιλείου. Είναι ο Ορέστης Ντάντος, είναι οι κυρίες του σε μία βραδιά την οποία θα τη θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό, γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται μία και έξω. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή, 9 η ώρα το βράδυ, τη στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στην καρδιά της Αθήνας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Εκεί θα σας περιμένουμε. Φτιάξτε τις παρέες σας, φτιάξτε την καλή σας τη διάθεση. Αν έχετε φτιάξει τις παρέες, πάρτε και τις προσκλήσεις σας από εδώ, από το site μας, menda88.gr. Εκεί σας περιμένουμε λοιπόν. Καλημέρα, Menda το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι τις 10.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: και έχουν αρχίσει με έναν τέτοιο τρόπο αυτές οι ερωταπαντήσεις. Πού θα πάτε το καλοκαίρι, κλείσατε το καλοκαίρι, τι θα κάνετε το καλοκαίρι, πότε παίρνεις άδεια το καλοκαίρι και ούτω καθεξής. Και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο Ιούνιος μέσα στο ημερολόγιο, είναι Ιούνιος και στη σκέψη. Δεν ξέρω τι θα κάνετε μέσα στο καλοκαίρι, ξέρω όμως ότι ένας εδώ της δικιάς μας της παρέας, της παρέας του Μέντα, θα κερδίσει ένα ταξίδι που μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να πάει Βαρκελόνη. Και όχι μόνο, το Βλασόπουλος Travel έχει κανονίσει σε αυτή την εκδρομή να πάτε και μια ολοήμερη σε Φιγκέρες και Χιρόνα, δύο υπέροχες πόλεις. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, η λέξη που σε ταξιδεύει όπως πάντα θα σας πάει μέχρι εκεί, από Δευτέρα έως και Κυριακή, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8 το βραδάκι, δηλαδή κάθε δύο ώρες. Μόλις την ακούσετε αυτή τη λεξούλα θα πάτε στο site μας, mendo88.gr, θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής και αυτό ήταν. 3 Ιουλίου θα γίνει μεγάλη κλήρωση, σχεδόν ένα μήνα από τώρα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όσες περισσότερες λέξεις που σε ταξιδεύουν βρείτε, τόσες είναι και οι περισσότερες πιθανότητες που έχετε να κερδίσετε το συγκεκριμένο ταξίδι. Μέχρι τότε θα κερδίσουμε τραγούδια, θα κερδίσουμε μουσικές, ό,τι ακριβώς κερδίζουμε καθημερινά εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Βίβη Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκι στον αέρα όπως πάντα μέχρι τις 10. Ή αλλιώς σε συντομία Μέντα το πρωί.
1: Μέντα 88.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
11: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη.
7: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
15: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Μέντα 88.
19: Μέντα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς τους. Καλώς βρεθήκαμε. Για τους καινούργιους της παρέας το λέω αυτά, γιατί είμαστε από τις 6 ώρα το πρωί, βάζοντας σε τάξη τα τραγούδια, τις μουσικές, τις σκέψεις μας, τέλος πάντων την ήσυχη διάθεσή μας, γιατί λιγάκι στα πιο έξω υπάρχει αρκετή ένταση. Το λες. Η ειδησιογραφία δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να στηριχτείς τουλάχιστον για την ψυχική σου ηρεμία, οπότε επικαλούμαστε τα τραγούδια καθημερινά εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Ξημέρωσε Τετάρτη Ιουνίου, πέμπτη ημέρα της εβδομάδας, τέταρτη ημέρα του Ιουνίου. Παιδιά, θα περάσει ο Ιούνιος και δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Το πότε φτάσαμε 4 Ιουνίου, κανένας δεν το κατάλαβε. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ξεκολλάμε ένα χαρτάκι από το ημερολόγιο. Είναι η πρώτη μας επαφή, βεβαίως, με την ποιήση και μετά πιάνουμε, δεν αφήνουμε καμία άλλη τέχνη ήσυχη. Οπότε παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Δεν ξέρω τώρα, θα το παγγείλω μαζί, θα το διαβάσουμε. Δεν το έχω διαβάσει νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε. Και πάντοτε με σεμνή χαρά την ξεκινώ τη μέρα. Α, γιατί σε εσύ τη σκέψη μου, Θεέ μου, η πιο γλυκιά μου καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό κάποια στιγμή το έγραψε για μας. Δεν ξέρω πότε το έγραψε. Πρέπει να γνωριζόμαστε εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Είμαστε φίλοι πολύ καιρό, χωρίς να έχουμε συναντηθεί διαζώσεις ποτέ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ο ποιητής της καρδιάς μας, είναι φίλος δικός μας. Αν έχετε κι άλλες τέτοιες σκέψεις, βεβαίως εδώ είμαστε στον αέρα του Μέντα 88 και το 6978-088-088 είναι το Viber το οποίο χτυπάει στο στούντιο. Κατά τα άλλα, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10. Σε μια μέρα που περιμένουμε και μια ψυχαλά. Άκου τώρα, από το απόγευμα, βρελές. 31 βαθμούς Κελσίου στα θερμόμετρα. Καλημέρα.

0: Μπράβο, Μαρή Κορπέλια.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Και έκανες.
7: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
7: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
10: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA. Με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο ikea.gr.

Και οι δικές μας δεν είναι μόνο βραδιές μέσα στο Λουκ, είναι ολόκληρες ημέρες, ολόκληρες εποχές. Και εμείς δεν είναι μόνο ότι φωνάζουμε αυτό το βοήθεια χριστιανή, το εννοούμε κιόλας, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αυτή λοιπόν η Λούπα, η οποία πρώτο έγινε τραγούδι με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, αλλά πάντα ήταν δικιά μας καθημερινότητα. Μέχρι, γιατί θέλω να το συνδυάσω αυτό τώρα, μέχρι που κάνουμε κάποιες βόλτες εκεί στο μετρό του Συντάγματος, εκεί ακριβώς που είναι το πιάνο. Έχουμε ξανααναφερθεί σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Ένα πιάνο βρίσκεται εκεί, στο μετρό του Συντάγματος, και όποιος θέλει μπορεί να παίξει. Και βέβαια η παράκληση είναι, άμα δεν ξέρετε πιάνο, ρε παιδάκι, μην πάτε να χαλάτε εκεί πέρα τα κουμπάκια, τα πλήκτρα. Λοιπόν, έχω για κάποιο λόγο κολλήσει με αυτή όλη την ιδέα. Έχω δει, νομίζω, κάθε βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας και το οποίο δείχνει ανθρώπους οι οποίοι κάθονται, βάζουν δίπλα το σακίδιό τους και κάθονται και παίζουν πιάνο. Από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν delivery, έβαλε το κράνος του δίπλα, έκανε ένα μικρό διάλειμμα για να παίξει 2-3 τραγούδια και έφυγε, μέχρι έναν άλλον φοιτητή, μέχρι μια κυρία η οποία το τραγούδαγε κιόλας αυτό που έπαιζε. Βρέσες, τι ωραίες εικόνες είναι αυτές. Αυτός που είχε την ιδέα πραγματικά θέλουμε να βγούμε στα μπαλκόνια, αυτό να τον χαιρετήσουμε στα μπαλκόνια, να τον χειροκροτήσουμε. Αυτά είναι τα όμορφα πράγματα τα οποία γίνονται στην πόλη σε μια καθημερινότητα η οποία, ναι, προσπαθούμε να την αντέξουμε. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μου, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Ο Κεφισός τέτοια ώρα έχει προβλήματα, γιατί υπάρχουν ήδη τα πολύ πολύ πρωινά ατυχήματα, οπότε δυσχεραίνουν από πολύ νωρίς την κίνηση. Στην άνοδο υπάρχουν άλλα δύο, λίγο πριν και λίγο μετά τη Δυραχείου. Τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο περιφερειακός του Ημιτού έχει θέματα από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι και το Βύρονα. Και η άνοδος της Κηφισίας επίσης αντιμετωπίζει καθυστερήσεις. Αυτά. Η Αττική οδός είναι πράσινη. Ακόμα, αν θέλετε, αν ενδιαφέρεστε. Ωραίο καιρό θα έχουμε σήμερα, Ιούνιος, και με 31 βαθμούς Κελσίου θα πορευτούμε αυτή την ημέρα. Έθριος ο καιρός, πάνε κάτι συννεφάκια πάνω από τα κεφάλια μας. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ψυχαλίσει λιγάκι από το απόγευμα και μετά. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα μας λοιπόν, Μέντα 88, Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα, και τα σημαντικά έρχονται μέσα από τα τραγούδια μας, παιδιά. Γιατί υπάρχουν κάτι αγάπες που δεν είναι δίκοπα μαχαίρια, δηλαδή. Ποιες είναι, πού είναι.

Και αυτό κάνουμε κάθε φορά, σε κάθε τι που διοργανώνουμε, και είναι και μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά. Γι' αυτό εμείς τα έχουμε ονομάσει αυτά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, Μέντα Live. Αύριο, κυρίες και κύριοι, αύριο είναι η μεγάλη μέρα. 9 η ώρα το βράδυ, δεν θέλω να κανονίσετε κάτι. Θέλω να πάρετε τις προσκλήσεις εδώ από το site μας και να βρεθούμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106, στο Ινταράτσα κιόλας του Θεάτρου Λαμπέτη. Εκεί θα μας περιμένει ο Ορέστης Ντάντος. Είναι ο επόμενος καλεσμένος μας για αυτό το Μέντα Live, που καλεσμένες του καλεσμένου μας είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, είναι η κυρία Μαριάννα Κατσιμίχα, είναι η κυρία Νεφέλη Φασούλη και είναι και η κυρία Μυρτώ Βασιλείου. Τέσσερις υπέροχες κυρίες, η μία είναι λιγάκι πιο καλήφωνη από την άλλη, οι οποίες θα έρθουν να συμπράξουν λοιπόν σε αυτή την δικιά μας μουσική σκηνή. Θέατρο Λαμπέτη λοιπόν, εκεί στην Ταράτσα, εκεί στην καρδιά της Αθήνας. Χορηγός μας είναι η ΔΕΗ και όπως είπαμε, φτιάχνουμε παρέες και παίρνετε τις προσκλήσεις σας από το site μας. menta88.gr. Εκεί ακριβώς θα τις βρείτε, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και μετά το τέλος της εκπομπής όλοι οι νικητές θα λάβετε το προσωπικό mail μου, την πρόσκλησή σας. Τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ, κυρίες και κύριοι, γιατί κάνουμε κάπως έτσι τις επόμενες αναμνήσεις μας. Menta 88, Βιβί Παπαστάθη και Menta το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

Ίσως ένα και ένα spoiler alert είπαμε για αύριο, για το Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο και αυτό το τραγούδι. Και πώς και πώς θα το περιμένουμε. Από την άλλη μεριά, βέβαια, νερό έχουμε μπόλικο, αλλά έχουμε σε αυτό το προωθητικό μήνυμα Minoan Lines και Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Και με αυτόν τον τρόπο η Κρήτη αποτελεί σήμερα έναν οικονομικά προσιτό τουρισμό, προσιτό τουριστικό προορισμό, έλα, για κάθε ελληνική οικογένεια. Επωφεληθείτε λοιπόν και εσείς από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ετών με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε γρήγορα, εύκολα, στο minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Και με την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά διαβάζω τις Minoan Lines, δύο ενήλικες και δύο παιδιά, ταξιδεύουν από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο ή αντίστροφα με γιοταχή και επιστροφή από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα. Όπως και να έχει, κλείστε το ταξίδι σας σήμερα στο minoan.gr, γιατί όταν σκεφτόμαστε ταξίδι, σκεφτόμαστε πάντα Minoan Lines. Βεβαίως σκεφτόμαστε ταξίδι και σκεφτόμαστε και Μέντα 88, η αλήθεια είναι. Έρχεται και η λέξη που σε ταξιδεύει σε ελάχιστα λεπτάκια και είναι αυτό το εισιτήριό σας που θα σας πάει ένα Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Τα άτομα, 4 ημέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα και το Βλασόπουλος Travel έχει διοργανώσει έτσι και αλλιώς μια εκδρομή σε Φιγκέρες και Χιρόνα. Άρα λοιπόν η λέξη που σε ταξιδεύει έρχεται εδώ 8 ακριβώς και μετά στις 10, 12, 2, 4, 6 και 8 ξανά το βραδάκι. Μόλις την ακούσετε θα πάτε στο site μας mendo88.gr, θα τα καταχωρήσετε όλα αυτά που θα σας ζητηθούν, δηλαδή τη λέξη που σε ταξιδεύει και τα στοιχεία σας, και μετά βεβαίως θα περιμένουμε την κλήρωση 3 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να δούμε τον τυχερό της παρέας που θα φύγει για Ισπανία. Μέντα 88, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και

0: πέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
0: Menta. Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλασία του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Μέντα 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακούτε τα τραγούδια.

0: 7. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.
1: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ταξίδι. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Για πολύ πολύ κόσμο και πολλές πολλές παραστάσεις κιόλας εκείνη την εποχή, από τον Μπελερεύ. Αυτό ήταν ο κύκλος των παραστάσεων. Νατάς Αμποφίλιο στο τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Βεγγελάτου. Ήρθε και αυτή λοιπόν εδώ στη δικιά μας την παρέα στο πρωινό του Μέντα. Καλημέρα, καλημέρα. Για την ακρίβεια, Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη από τις 6 μέχρι και τις 10 καθημερινά. Ψάχνουμε να βρούμε τη θετική είδηση, ψάχνουμε να βρούμε αυτή την είδηση που θα μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά την πραγματικότητά μας. Νομίζω, παιδιά, ότι τη βρήκα. Νομίζω ότι είναι από τις ειδήσεις που σκέφτεσαι ότι κοίτα ρε παιδάκι μου, κανένας άλλος δεν μπορεί να το σκεφτεί. Για την ακρίβεια το είχε σκεφτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάθε φορά τον έχετε κι εσείς, υποθέτω, την εικόνα ότι υπογράφει κάτι και μετά το δείχνει στον κόσμο. Υπέγραψε, ξέρω εγώ, τον τάδε πόλεμο, υπέγραψα τους δασμούς, υπέγραψα το ένα και το άλλο. Λοιπόν, σε ένα αντίστοιχο επίπεδο, αλλά σε ένα διαφορετικό, απόλυτα διαφορετικό εκτελεστικό διάταγμα, μας ενημέρωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο κύριος Μαντάμι, ο οποίος αστειευόμενος υπέγραψε ένα διάταγμα το οποίο τι κάνει ρε παιδιά, καταργεί την ώρα ύπνου για τα πιτσιρίκια κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA. Τώρα σε λίγο καιρό θα έχουν τους τελικούς, όλοι οι αγώνες ξεκινάνε στις 8.30, οι γονείς θέλανε να βάλουν τα παιδιά για ύπνο, ξεσηκώθηκαν τα παιδιά, πήγανε στο δήμαρχο, ο δήμαρχος είναι αναγκασμένος να πάρει πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις, τέλος πάντων πιέστηκε από τους λιλιπούτιους νεοϊορκέζους και το υπέγραψε. Παιδιά. Είναι κάτι τέτοια παιχνίδια, ίσως και επικοινωνιακά, τα οποία δίνουν πόντους σε κάτι πολιτικούς, αλλά σίγουρα δίνουν πόντους σε μια καθημερινότητα εκατέρωθεν, και την από εδώ και την από εκεί, που δεν τη λες ότι είναι και λαμπερή. Πάντως, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτά τα παιδικά χαμόγελα, και να τα δείτε πώς το κράβγαζαν αυτή την υπογραφή του δημάρχου, θα πεις έλα ρε, χαλάλι τους. Μπράβο στα πιτσιρίκια. Καλημέρα λοιπόν, σχεδόν 10 λεπτό μετά τις 8. Αρκετή κίνηση στους δρόμους, 31 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα. Α, ίσως ψυχαλίσει το απόγευμα και μετά.

0: δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάτο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κέρδιστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
1: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
1: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα!
3: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng.

0: έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
1: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
8: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ίχνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

Και δεν είναι μόνο καλοκαιριάτικα που μας περιμένουν οι θάλασσες, μας περιμένουν και τα βουνά, μας περιμένουν και οι λόφοι, μας περιμένουν και οι ανεμιστήρες, οι οποίοι αυτές τις μέρες ήδη ξεκίνησαν την εποχιακή τους λειτουργία. Α, μιλώντας για τους λόφους, τι διαβάζω, το υπήξηλα, ξανεβαίνω στο Λυκαβητό. Καλά, εντάξει, αλίμονο. Είναι στέκει ο Λυκαβητός για μας, για αυτό το συγκρότημα, για αυτή την ενέργεια την οποία την έχουμε ζήσει πολλάκι εκεί πάνω. 6 και 7 του μήνα, δηλαδή αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή. Αλλά να σας πω, μήπως θέλετε να πάτε. Το Σάββατο είναι sold out. Την Κυριακή όμως έχουμε προσκλήσεις. Mendo88.gr. Στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας. Και μετά το τέλος της εκπομπής, μετά τις 10, θα λάβετε το προσωπικό σας mail με το προσωπικό σας εισιτήριο. Με την προσωπική σας πρόσκληση. Μαζί με το συγκρότημα, μαζί με τους Pixelax, είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Καλημέρα μας λοιπόν. Καλώς βρεθήκαμε σε αυτήν εδώ την όμορφη παρέα που έχουμε καθημερινά. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, ή αλλιώς με λίγες λεξούλες, Μέντα το πρωί.

Πόσες μα πόσες συζητήσεις δεν έχουν γίνει για αυτή τη νέα γενιά, την πολύπαθη αυτή νέα γενιά, που λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι σαν εμάς. Εμείς ήμασταν καλύτεροι, αυτά τα παιδιά που πάνε και τι είναι. Και να, θα ακούγανε ένα τέτοιο τραγούδι με το Μανώλη Λιδάκη και δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν το πόσο μεγάλο συναισθηματικό φορτίο μπορεί να έχει ένας τέτοιος μεγάλος έρωτας. Που να λες στον άνθρωπο τον απέναντι, αυτός ο κόσμος έγινε για να συναντηθούμε, για να σε συναντήσω και να με συναντήσεις. Λοιπόν, παιδιά, όλες αυτές τις απόψεις είναι εντελώς για τον κουβά, που θα λέγανε και οι νεότεροι, έτσι. Υπάρχουν κάποιες αξίες που έχουν χαθεί από αυτή την ζωή των Gen Z, και αυτό γιατί έχουν μάθει να έχουν πολύ πιο απλή και, όχι, και απλοϊκή σκέψη από όλους τους μεγαλύτερους. Αναλαμβάνουν καταρχάς αυτά τα πιτσιρίκια, το 20χρονα πέστε ρε παιδάκι μου και μετά, αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Δεν καθορίζονται από τη γνώμη των άλλων, όπως καθορίστηκε μια γενιά με αυτό το τι θα πει ο κόσμος, αλλά πολύ περισσότερο, και εκεί πέρα είναι που εγώ τρελαίνομαι με αυτούς τους νέους ανθρώπους, διατηρούν το χιούμορ τους και δεν παίρνουν τον εαυτό τους υπερβολικά στα σοβαρά. Είναι αξιοπρεπέστατοι, αλλά πάντα αυτοσαρκάζονται και πάντα έχουν το χιούμορ έτσι στην καθημερινότητά τους. Όχι τίποτα άλλο, για να ξέρουμε ότι αυτή η νέα γενιά διδάσκει, έτσι. Άμα το καταλάβουμε αυτό, ίσως περάσουμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Μέντε το πρωί, 4 λεπτά μετά τις 8.30, με αρκετή κίνηση στους δρόμους και κάποια ατυχήματα στην Αττική Οδό, στον Κηφισό, αλλά και στην κάθοδο της Πειραιός, λίγο πριν το Μοσχάτο. Α, και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κατεχάκη, εκεί προς το Πολυτεχνείο. 31 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα αθηναϊκά θερμόμετρα σήμερα. Υπάρχει και μια πιθανότητα ψυχάλα στο απόγευμα, αλλά θα δούμε. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Αν είναι κάτι να βρούμε, κάποιον να βρούμε που μας ξέρει λίγο περισσότερο από όλους στη ζωή μας, είναι τα τραγούδια, παιδιά. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Είναι και τα τραγούδια. Και εμείς πλέον με αυτό το συνέστημα έχουμε κάνει αυτούς που τα ερμηνεύουν, τα τραγούδια τα αγαπημένα, ανθρώπους της ζωής μας. Είμαστε μουσικοί συγγενείς. Αυτό γίνεται με πάρα πολλούς ανθρώπους. Βεβαίως γίνεται με τη Χάρη Αλεξίου. Βεβαίως γίνεται και με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, που είναι το επόμενο Μέντα Icon για μας. Αν θέλετε, προλαβαίνετε ακόμα να ψηφίσετε για λίγες μέρες. Μόνο 5 επιλογές σε μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα τραγουδιών που έχουν δώσει το δικό του στίγμα στη δικιά μας τη ζωή. Θα βρείτε αυτή τη λίστα στο mendo88.gr. Θα ακούσετε ένα μικρό απόσπασμα σε όσα δεν θυμάστε. Τα υπόλοιπα θα τα ψηφίσετε έτσι. Και βέβαια μπορείτε να κερδίσετε και ένα iPhone 17. Μέντε το πρωί εδώ να κυκλοφορούμε σε αυτά τα τραγούδια, να πηγαίνουμε μπρος-πίσω στο χρόνο, μπρος-πίσω στα συναισθήματα, αλλά ταυτόχρονα και στις εμπειρίες. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Να μια ωραία βόλτα εδώ, να μια ωραία παρέα εδώ. Παπαδόπουλος Πλέσας και Πουλόπουλος.

0: δίναμε εξετάσεις και εμείς, ίσως πανελλήνες, εδώ μαζί με τα παιδιά, μαζί με όλους τους υποψήφιους φοιτητές. Ναι, θα έπρεπε να το δώσουμε αυτό το μάθημα. Να κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα με το τι είναι αυτό που μας χωρίζει. Μάλλον όχι, να το πάμε αλλιώς. Θέλετε να το πάμε αλλιώς, να το δούμε στο θετικό του πρόσημο. Τι είναι αυτό που μας ενώνει. Σίγουρα εδώ πέρα έχουμε λύσει αρκετές τέτοιες απορίες. Πάμε να λύσουμε και κάτι άλλες. Μας ενώνει βεβαίως κάτι τέτοια φεστιβάλ που γίνονται και τα οποία μπορούμε μέσω τη Zenith να τα απολαύσουμε παρέα. Μιλάω για το Be Well Festival, όπου η Zenith προσφέρει ένα επιπλέον δωρεάν εισιτήριο με κάθε αγορά εισιτηρίου. Λοιπόν, ελάτε κι εσείς ένα από τα καταστήματα τη Zenith στην Αθήνα να ενημερωθείτε και να λάβετε το voucher σας. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith ισχύει μέχρι σε εξαντλήσεως των voucher, αρμόδια αρχή RAE. Από την άλλη μεριά είναι εδώ πέρα και μια πάρα πολύ ωραία άλλη λίστα που έχει τέσσερα απλά βήματα, μόλις τέσσερα απλά βήματα, και το πώς ακριβώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και στους μπλε κόδωνες. Λοιπόν, διαχωρίζουμε καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο και λευκοσίδιο από τα υπόλοιπα σκουπίδια, αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες και πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους μπλεκάδους και όχι σε δεμένη σακούλα. Ποτέ, μα ποτέ δεν πετάμε σκουπίδια στους μπλεκάδους και στους μπλεκόδωνες. Αυτό το μήνυμα έρχεται με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής. Στάση ζωής είναι βέβαια και τα μέντα ταξίδια. Βεβαίως στις 10 θα κυκλοφορήσει ξανά η λέξη που σε ταξιδεύει και θα δώσει το εισιτήριο σε έναν από εσάς να πάρει και έναν άνθρωπο της παρέας του να πάει στη Βαρκελόνη για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Βεβαίως δεν είναι. Βεβαίως δεν είναι ωραία αυτή η συνθήκη. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, μέντε το πρωί. Αυτές οι τρεις λεξούλες είναι που μας ενώνουν, που πάντα θα μας ενώνουν. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα μέχρι τις 10.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
5: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: την Κρήτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή

0: στη Δρούσια. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special χωριάτικη barbecue πίτσα, χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα

0: και στην είσοδο του φεστιβάλ Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
1: Μέντα 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια.

Και αυτή δεν είναι η απάντηση στο συγκεκριμένο τραγούδι. Πόσο πολύ σε αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθεις, αλλά και κάποια στιγμή που το έμαθες, αυτή ήταν η κατάληξη. Στο εκεί βρισκόμαστε. Έτσι ακριβώς οδηγούνται πάρα πολλές από τις περιπτώσεις της μεγάλης της αγάπης, της μέγιστης, του μεγάλου του έρωτα. Βεβαίως, οι ποιητές τα ζητήματα των ερώτων τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, και αυτό ήταν ένα ποίημα το οποίο έγινε τραγούδι. Ποίημα της Κατίνας Παΐζη. Τραγούδι έγινε από τον Βασίλη Δημητρίου και βεβαίως ο Χρήστος Θηβαίος. Το έφερε κάπως έτσι εδώ στο δικό μας το πρωινό. 9 λεπτάκια μετά τις 9, καλημέρα. Αργήσατε σήμερα. Το ξέρω ότι αργήσατε και έχετε για τα χίλια δίκια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κίνηση σε Αττική Οδό, στον Κηφισό, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που είχαμε και ένα συμβάν λίγο νωρίτερα. Ένα αυτό όχημα έπεσε μέσα στην πύλη, μέσα στο λιμάνι, στην πύλη Ε4. Βρίσκεται σε διαδικασία ανέλκυσης το συγκεκριμένο όχημα. Θα δούμε αν επέβαινε κάποιος μέσα ή τέλος πάντων ποιες ήταν οι συνθήκες που βρέθηκε μέσα στο νερό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δύο ατυχήματα επίσης στη λεωφόρο Κατεχάκη, το ένα στο Φανάρι με την Κηφισία, το άλλο με τη Μεσογείον. Επίσης πολλά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, το λιμάνι το πούμε. Βεβαίως τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινά. Ίσως είναι ξανά αιαρινά, δηλαδή ξανά ανοιξιάτικα το απόγευμα και μετά. Είναι έθριος ο καιρός, αυτά τα λίγα τα σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας. Το μεσημέρο απόγευμα θα πυκνώσουν. Μάλλον θα έχουμε και βροχούλες. 31 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα αθηναϊκά θερμόμετρα. Μέντε το πρωί μέχρι τις 10. Καλημέρα.

0: γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάτο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
1: Μέντα. Έβαλε τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Yeah, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Και έκανες.
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα.

0: κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
1: Για να δω.
2: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
3: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

όσο σφίγγουν οι ζέστη, αυτό το σύνθημα θα είναι αυτό που θα μας ενώνει. Και να σκεφτείς ότι μέσα στο καλοκαίρι, τώρα διάβαζα κάτι πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες αλλά και στα site, ότι περιμένουμε ακόμα ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο ναι, θα μας πάει μάλλον μέχρι τα μέσα του Ιουνίου για να το ανακοινώσει. Άντε, είπαμε, 3 κόμματα μένουν μέχρι να φύγουμε για διακοπές. Τα 2 ήδη τα είδαμε. Άντε, ένα κόμμα. Λοιπόν, θα πάμε διακοπές. Δεν ξέρω τι θα κάνατε μέσα στο καλοκαίρι, ξέρω όμως ότι ένας τυχερός εδώ θα φύγει για τη Βαρκελόνη. Ένα μέντε ταξίδι το οποίο το έχουμε πανέτοιμο με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Σε λίγη ώρα, ακριβώς στις 10, θα ακουστεί η λέξη που σε ταξιδεύει. Οπότε, μόλις εσείς την ακούσετε, θα πάτε.

να τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής και αυτή θα είναι βεβαίως η δική σας συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση. Βεβαίως όλο αυτό το ταξίδι είναι για δύο άτομα και περιλαμβάνει και μια εκδρομή στις πόλεις Φιγκέρας και Χιρόνα. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα τα οποία γίνονται μόνο εδώ, στον Μέντο 88. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα σχεδόν ανέμελη στην σχεδόν ανέμελη πόλη μας. Ο Φίβος Δελιβοριάς ήρθε με όλες τις αλήθειες του. Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.

Σχεδόν 1,5 λεπτό πριν από τις 9.30 θα σωστά συντονισμένοι στον αέρα του Μέντα 88. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Πολύ ωραίο καιρό, καλοκαιρινό σήμερα. 31 βαθμούς Κελσίου και με μια πιθανή βροχόπτωση από το απόγευμα και μετά. Τα λέμε εμείς εδώ πέρα και λέμε ότι θα δρώσει 31 βαθμούς. Είναι μια χαρά. Τι να πούνε και οι Βορειοευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα τις τελευταίες ημέρες, παιδιά. Διάβαζα σήμερα ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία γέφυρα. Μια ιστορική γέφυρα στο δυτικό Λονδίνο, η Hammersmith, αν έχετε ακουστά, όπου τεχνικοί κάλυψαν τα ευαίσθητα μεταλλικά σημεία της γέφυρας με αλουμινόχαρτο, με ειδικά φύλλα βέβαια ενισχυμένου αλουμινίου. Σαν αλουμινόχαρτο είναι, έτσι όπως το βλέπω και εγώ στην φωτογραφία. Και αυτό γιατί λέει πρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα της γέφυρας και επηρεάζεται από τη μεγάλη θερμοκρασία. Ιδανικά πρέπει να παραμείνει στους 13 βαθμούς. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του μετάλλου ξεπεράσει τους 18, υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα ήδη αντιμετωπίστηκε το 2020. Να κατάλαβες, αντίστοιχα, εμείς όταν έχουμε πολύ κρύο και δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι, γελάνε οι Βορειοευρωπαίοι. Τώρα με λιγάκι καύσωνα, εντός εισαγωγικών, σε εμάς δεν είναι καύσωνα στο 31 βαθμοί, γελάμε εμείς ή από εδώ. Εντάξει, ποτέ δεν πρόκειται να τα βρούμε με την Ευρώπη, έτσι το ξέρετε, σε καμία περίπτωση. Και η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Προβλήματα σε Κηφισό, στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αναδιαστήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αλλά και στη Λεωφόρο Κατεχάκη.

0: Μεταξύ μας τώρα, αν είναι να επιλέξω, αυτά τα τσιγάρα των μεγάλων όρκων θα τα επέλεγα με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Από το να μετράω δολάρια. Όχι, εντάξει, βεβαίως είναι συναισθηματικό το θέμα. Όταν είναι το ταμείο μείον, τα δολάρια θα καθίσεις να μετρήσεις. Αλλά να σου πω κάτι, τι να τα κάνεις. 992 δολάρια. Όχι παιδιά την ημέρα, όχι παιδιά το μήνα, όχι παιδιά την εβδομάδα, το δευτερόλεπτο. 992 δολάρια το δευτερόλεπτο. Τι τα κάνεις τόσα λεφτά ρε φίλε? Δηλαδή αν τον είχα απέναντι τον Elon Musk, θα έλεγα, ρε σε αγάπη μου, εντάξει τα βγάζεις. Το στοίχημα υποθέτω αυτών των ανθρώπων είναι απλά και μόνο να βγάζουν δολάρια. Τώρα το τι θα τα κάνουν και το πού θα τα ξοδέψουν είναι ένα επόμενο στάδιο, το οποίο δεν είμαι σίγουρη ότι το έχει σκεφτεί κανένας. Ο Elon Musk λοιπόν, διαβάζω ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Τι να πω εγώ, καλοφάγωτα. Όσον αφορά εμάς τους υπόλοιπους, ας κρατήσουμε εδώ πέρα τα τσιγάρα μας. Δεν είναι πιο συναισθηματικό, δεν είναι πιο υγιεινό. Και αν το κερνάς κιόλας, ξέρεις, είναι μια ολόκληρη κουλτούρα. Αν το κερνάς κιόλας, ναι, εκεί πέρα τα μοιράζεσαι αυτά τα πράγματα λιγάκι πιο όμορφα. Μέντε 88, παλεύοντας λοιπόν σε μια λογική και ευαισθησία, σε μια λογική και έναν παραλογισμό, παλεύοντας τα υλικά αγαθά αλλά και στα συναισθήματα και σήμερα. Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.
1: Μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές, και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχει μείνει ένα τραγούδι μέχρι εκεί. Αλλά πριν πάμε προς τα εκεί, θα ήθελα να πάμε στα προωθητικά μηνύματα. Κοίταγα χθες την καινούργια μου μπαλκονόπορτα και λέω σιγά, ένα παράθυρο είναι. Αλλά όχι, με την Ελβιάλ είναι το παράθυρο. Γιατί με την Ελβιάλ που έχουμε πάντα στην παρέα, κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα. Και Ελβιάλ Window ID, αυτό πρέπει ακριβώς να έχετε στο μυαλό σας. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, όλα ό,τι χρειάζεσαι. Ελβιάλ Window ID, μια ακόμα καινοτομία από την Ελβιάλ, γιατί με την Ελβιάλ βλέπετε τη ζωή αλλιώς. Και αλλιώς βεβαίως είναι, γιατί έχουμε και τα Big Well Festival, το Big Well Festival το οποίο είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, και η Zenith προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Προλάβετε το τώρα, Big Well Together με τη δύναμη της ΔΕΗ, ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των βάουτσερ, αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Σε λίγα λεπτάκια θα ακολουθήσει και η λέξη που σε ταξιδεύει, 10 η ώρα ακριβώς, την οποία την περιμένετε πώς και πώς για να την καταχωρήσετε, γιατί είναι ουσιαστικά το εισιτήριό σας για το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. 4 μέρες, 2 άτομα με το Βλασόπουλο Travel και μια ολοήμερη εκδρομή σε Φιγκέρες και Χιρόνα. Όλα αυτά λοιπόν με μια ανάσα έρχονται εδώ στον αέρα μας. Με τη δεύτερη ανάσα έρχεται και ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12. Δηλαδή από τώρα μέχρι να δείξει μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο είστε έτοιμοι? Αύριο. Εντάξει. Okay. Αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Για το τετράωρο που έφυγε, η Βίβη Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Με όλες τις ομοιότητες, όλες τις αντιθέσεις μας, όλα τα τραγούδια μας. Αύριο στις 6 τα υπόλοιπα. Καλημέρα, για χαρά.

0: πέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
0: Menta.
2: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2 και 10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14 και 40 το κιλό. Skip Large μόνο 8 και 79. Και Kleenex Foam μόνο 2 και 49. Γαλαξίας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
19: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι!
22: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ!
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
21: Okay.
26: Ποιο?
27: Το Aquila's Meal.
26: Τι είναι?
27: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
21: Okay.
27: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
28: Μέντα 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.
1: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Βαρκελόνη. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Ένας μεγάλος τραγουδιστής από το παρελθόν, ο Νίκος Γούναρης, το είχε πρώτο πει αυτό το τραγούδι. Ένας μεγάλος τραγουδιστής από το παρόν έρχεται και το ξαναλέει σε εμάς εδώ σήμερα, 5η, 4η μέρα του Ιουνίου. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα 88. Και ακούγοντας το τραγούδι αυτό το ένα βράδυ που βρέχε, έτσι το ακούς τώρα με σηκωμένο το φρύδι, έτσι, σαν να μην σε αφορά καθόλου. Διότι με ηλιοφάνεια και κάτι 28άρια και κάτι 27άρια και κάτι 30άρια που έρχονται την Κυριακή και την Δευτέρα, ακούς το τραγούδι και σκέφτεσαι ότι ναι, αφορά κάποιον άλλον σε κάποια άλλη εποχή και όχι εμάς. Εδώ έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Ελευθερία Σαρβανιτάκη, αν είναι και ένα από τα δικά σας, τότε Ελευθερία Σαρβανιτάκη Μέντα, icons και εκπλήξεις πλησιάζουν προς το παρόν. Μπείτε στο menta88.gr, ακούσατε τα τραγούδια της Ελευθερίας που έγιναν τα πιο δικά σας, έγιναν κομμάτια της δικής σας προσωπικής ιστορίας και κερδίστε και ένα iPhone 17. Περνάω σε προωθητικό μήνυμα, η IKEA έχει βίδες, η Μέλισσα έχει βίδες, άρα η IKEA είναι Μέλισσα, ναι. Αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η απάντηση, διότι Μέλισσα και IKEA ενώνουν τις δυνάμεις τους με live cooking events σε όλη τη χώρα. Το πρώτο θα γίνει αύριο 5 με 7 το απόγευμα στο κατάστημα IKEA Κηφισός, ακολουθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου το IKEA The Mall Athens και μετά την Κυριακή 7 Ιουνίου το IKEA Αεροδρόμιο. 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη Μέλισσα μαζί με δωροεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Είμαι ο Νικός Μωραήτης εδώ στην παρέα που φτιάχνουμε στον Μέντο 88 καθημερινά. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Life. Menta Life με τον Ορέστη Ντάτο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Menta 88.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
4: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
3: Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέλ σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Συνένοχη στο φόνο ποτέ, συνένοχη στο όνειρο μόνο εδώ στον Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Σκεφτείτε, κάποτε ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας που ακούσαμε μόλις ήταν παιδιά και πρωτοεμφανίζονταν. Κάποτε Pixlax που θα ακούσουμε ήταν παιδιά και πρωτοεμφανίζονταν. Τώρα λοιπόν στο Μέντα Live συναντάμε ουσιαστικά έναν τραγουδοποιό όχι στην πρώτη του εμφάνιση, αλλά έτσι στα νιάτα του και στις πρώτες του δημιουργίες που μας έχουν συγκινήσει, μας έχουν συνεπάρει. Μιλάω για τον Ορέστη Ντάντο, μιλάω για το αυριανό Μέντα Live 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με χορηγό τη ΔΕΗ. Τον Ορέστη Ντάντο θα συνοδεύουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Νεφέλη Φασούλη και η Μυρτώ Βασιλείου. Μέντα88.gr για τις διπλές προσκλήσεις σας.

0: Αυτό το τραγούδι ακριβώς όπως το ακούσαμε εδώ στο 98 με τη διασκευή του Μίνου Μάτσα και με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη ακουγόταν στην κινηματογραφική Ευτυχία και από εκεί στο θέατρο, περνώντας σε προθετικό μήνυμα σε μια παράσταση η οποία έσκησε. Πέρσι πραγματικά όλοι μιλούσαν για αυτή. Μιλάμε για τον Ειδίποδα του Ρόμπερτ Άικ. Επιστρέφει λοιπόν η sold out παράσταση στην στέγη από το φθινόπωρο του 2026. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείτε τις τελευταίες παραστάσεις. Τον Ειδίποδα να γίνεται ένα συναρπαστικό πολιτικό οικογενειακό θρίλερ. Ειδίποδας και πάλι ο Νίκος Κουρής. Στο ρόλο της Ιωκάστης η Μαρία Κεχαγιόγλου. Και βέβαια κλείστε τα εισιτήριά σας από τώρα στο onas.org. Τώρα, συνεχίζοντας με την Nova, ευχάριστα νέα, διότι με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς την ανάγκη οπτικής ίνας. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες θα τα βρείτε στο nova.gr. Η Μόνικος Μωραΐτης εδώ στην παρέα μας την πρωινή και σε πολύ πολύ λίγο ένα τραγούδι που θα έλεγε κανείς ότι είναι από αυτά τα αγιασμένα, πραγματικά αγιασμένο.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In.

ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερο

0: Στην είσοδο του φεστιβάλ Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 5th Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
20: Μέντα 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αλβανιτάκη.

0: iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και πάλι ο Μόνικος Μωραΐτης εδώ στον Μέντο 88. Ένα τραγούδι με τη φωνή και τη γραφή του Μίλτου Πασχαλίδη. Παραμύθι με λυπημένο τέλος. Και από εκεί σε ένα από τα ωραιότερα παραμύθια με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Ήταν ένας ποιητής λοιπόν που καταλάβαινε στα μισά από όσα περίπου έγραφε, αλλά όλες οι λέξεις που δεν καταλάβαινες είχαν ένα μαγικό τρόπο και σε ταξίδευαν και τους έδινες τη δική σου ερμηνεία. Νίκος Καβαδίας, ο άνθρωπος που διάλεξε τα τραγούδια, τα ποίηματα και τα κάνει τραγούδι, είναι ο Θάνος Μικρότσικος και εδώ Βασίλης Παπακοσταντίνου στο μαχαίρι.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: μια μουσική με χιλιάδες χρώματα, με χιλιάδες συγκινήσεις. Είναι ο σταθμός της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και πάμε τώρα στο σταθμό των Pixlax, διότι αν διαλέγει κανείς ένα χώρο που να είναι σταθμό στην καριέρα τους, αυτός είναι ο Λυκαβητός και εκεί ξανανεβαίνουν οι Pixlax. Σάββατο τώρα, 6 του μήνα, είναι sold out η συναυλία τους. Όμως για την Κυριακή έχουμε φυλάξει μερικές προσκλήσεις για εσάς. Μαζί τους θα είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα. Μπαίνετε τώρα στο mento88.gr, κερδίζετε τις διπλές προσκλήσεις και ενημερώνεστε με email από εμάς στο τέλος της εκπομπής. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι αν είστε στη Νόβα κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan σε κάθε παραγγελία σας, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αργεί να είστε πελάτης Νόβα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα, να σας πω πάλι ότι είμαι ο Νίκος Μωραϊτής, να σας πω πάλι, αλλά πιο δυνατά από όλες τις προηγούμενες φορές, καλημέρα, και έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος με ένα τραγούδι που το ακούς και λιώνεις σε πολύ λίγο.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάτο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Menta 88.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

Προλαβαίνουμε να πούμε καλημέρα και να την εννοούμε εδώ στον Μέντα 18. Στο Μέντα 18. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά σαν ηλικία είμαστε 18άριδες ακούγοντας Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ στην απώλεια μιας πολύ σημαντικής μορφής του ελληνικού θεάτρου, του Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος άφησε ένα μήνυμα στην οικογένειά του, ζήτησε να γίνει γνωστή η αποχώρησή του από τον κόσμο αυτό μετά την κηδεία του. Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει, αν θυμάστε, πριν από λίγες εβδομάδες ο Στέφανος Λινέος. Φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φύγουν ήσυχα, μεγάλοι άνθρωποι, σημαντικοί άνθρωποι, χωρίς να πέσουν από πάνω τους κανάλια, μικρόφωνα, να γίνουν συζητήσεις, και νομίζω ότι αυτό δείχνει μια υγεία της τέχνης.

0: Και κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος εδώ, κάθε φορά ξεκινάει πάλι από την αρχή και ένα ταξίδι είναι ο λόγος, ένα ταξίδι είναι η αφορμή, είναι το μέντα ταξίδι, είναι η Βαρκελόνη, η πόλη των πόλεων, μια πόλη ισπανική και ταυτόχρονα πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Είναι εκεί που θα βρεθείτε εσείς για 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Δεν έχετε παρά σε 14 περίπου λεπτά να ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει εδώ στον Μέντα 88 και ύστερα να μπείτε στο menta88.gr και να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής. Ύστερα θα έρθει η Βιβί Παπαστάθη που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10 καθημερινά για να κάνει την κλήρωση και να φύγετε για Βαρκελόνη. Περνάω σε προθετικό μήνυμα διότι έχουμε καλά νέα και έρχονται από την Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Είναι τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Εμείς φτάσαμε, ούτε το κατάλαβα σήμερα πώς έγινε, στην άκρη αυτής της διαδρομής. Έχουμε και αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, αλλά εδώ υπάρχει ένας Μέντα, ο οποίος συνέχεια, κάθε λεπτό και κάθε 24ωρο παίζει μουσική που μας ενώνει για εσάς.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
20: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
21: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
22: Μέντα 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Ισπανία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

0: γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάτο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια,

0: 43.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.

ανάποδα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

0: 90 ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσέ.

0: Fit, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ελεύθερη.

0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Μέντα 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας.

0: νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Life. Menta Life με τον Ορέστη Ντάτο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Menta 88.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric.

0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό.

0: ιατρό τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Pix Lux. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux.